Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: είσαι στον πρώτο. Star 929. Star 929.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.

Στις επιτυχίες.

0: 99,9.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Star 929. Star
1: 929.
0: Καλοκαιρινό.

0: παίζουν στον πρώτο Star 929. Star 929. Είναι το καλοκαίρι σου.
1: Είναι η μουσική σου.

0: στο Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: 99,9.
1: Καλοκαιρινό ραδιοφωνό.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ξεκίνησε στον πρώτο. Star 929. Star 929.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες.

καλέσουν στον πρώτο Star 929. Star 929. Καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

929. Ο πρώτος.

0: Star 929. Star 929.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.

0: καλοκαίρι με επιτυχίες.
1: Star 929. Δυνάμωσε το. Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929. Η ώρα είναι 7.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου με καπρίτσιο στον καλό καφέ. Συνέχισε έτοιμα ένα χειροποίητο πενιρλί αργής ορίμανσης σε πολλές λαχταριστές παραλλαγές. Πιο φρέσκο δεν γίνεται! Με μπακέτες που έχουν καπρίτσιο και κρουασάν βουτύρου.
6: Βουτύρου!
5: Γλυκά ή αλμυρά. Καπρίτσιο, coffee and snacks.
6: Το έχεις κάθε μέρα!
5: Από τις 7 το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι. Λεωφόρος Ασκληπιού 148, Άρια Ναυπλίου. Delivery 2752-0-210-90. Καπρίτσιο! Τώρα και στην eFood.
6: Τόσο απλά.
7: Και έμαθες κάτι?
8: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
7: Ένας τρόπος υπάρχει να τον ξεκλειδώσουμε.
8: Ποιος?
7: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
4: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 2752-025-333 και 6972-33-9461.
9: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 2752-021729 και κινητό 6936-07-0708.
10: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

ξεκίνησε στον πρώτο. Star 929. Star 929. Βουτιά. Στις εσύ.

0: και εσύ. Μαύρος άσπρος, εγώ και εσύ. Κοντός τεράστιος, εγώ και εσύ. Κορίτσι αγόρι, εγώ και εσύ. Μικρός μεγάλος, εγώ και εσύ. Αυτός και άλλος, εγώ και εσύ. Χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά. Ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
1: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους. Που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά.

0: είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 2751-024-166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
2: Πιάσε τη γεύση σου. Ίδια απόλαυση εδώ και 10 χρόνια. Αυτό είναι το Corner Café. Με την ίδια αξία, την ίδια ευγενική εξυπηρέτηση, την ίδια ποιότητα. Και με τιμές που θα λατρέψεις. Η απόλυτη επιλογή στον καφέ σου. Οι φρέσκες φωλιάτες στο πρωινό σου. Οι χειροποίητες μπαγκέτες στο διάλειμμά σου. Corner Café. Καρπατσέλη και νέου ρωινού στη Νέα Τήρινθα. Ανοιχτά 5.30 το πρωί με

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 929.
1: Καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

0: 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα. Όταν
1: είχα πρώτο. Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Αποκτήσε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ. Suzuki Benvenuti. Εκ το χιλιόμετρο ναυπλίου Άργους.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Media Strom. Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυκλίου.
7: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν. Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
8: Blueberry Coffee. For coffee lovers.
9: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
8: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
10: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
11: Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
10: Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520-92403.
12: Ίκτεο Ταραντήλης, νέα υπηρεσία πλυντηρίου. Στο Ίκτεο Ταραντήλης η φροντίδα του οχήματός σας γίνεται ολοκληρωμένη. Εποφεληθείτε από την ευκολία να συνδυάσετε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή εσείς επιθυμείτε. Ίκτεο Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας για την υπηρεσία πλυντηρίου στο 10611 και στο 2751-101111.
13: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεκτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
14: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τη Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26-017.
15: Star 929.

0: Ξέρεις, εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι. Ε, υπάρχει.
1: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλεφρινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο

0: Στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια. Για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο. Για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κοινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στην Αργολίδα δύο μοναδικές θεατρικές παραστάσεις. 20 και 21 Αυγούστου, οι γυναίκες της Αλκιονίας, στον αρχαιολογικό χώρο Λέρνας. 22 και 23 Αυγούστου, πώς ευρεθήκαμε εδώ πέρα, στον αρχαιολογικό χώρο Μυκηναϊκής Ακρόπολης Τήρινθας. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.

0: χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Καλοκαίρι στο Home Design.
1: Νίκο! Νίκο καφέ! Νίκο πεινάω! Νίκο, τελείωσε το απορριπαντικό! Μόνο εμένα φωνάζουν! Από σήμερα, τέλος! Θέλεις κάτι? Φώναξε τσακ μπαμ!

0: Μα και τσακ μπαμ, έφτασε στην πόρτα σου. Και για τις βόλτες σου, πίνεις τις καφεδάρες σου εδώ και έχεις και άνετο πάρκινγκ. Market & Coffee, τσακ μπαμ. Χαριλάου Τρικούπη 9. Delivery 2752 181808.
1: Για την ευκολία σας, διαθέτουμε και διανομή εμφιαλωμένων νερών κατοίκων.
2: Πήγαμε λάθος. Μα θα μας μαλώσουνε.
3: Όχι καλέ. Εδώ είναι Μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
4: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
5: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
6: Παιδιά, καφές τώρα, επίγη.
7: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
8: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
7: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
9: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
8: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
7: Οκ, στάση εδώ, τελεία. Κάλτι.
1: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
10: Θα κάνουμε μια στάση.
11: Κάλτι. Αρτοποιήματα Σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Κάλτι. Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
12: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις, στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Γέλα μας. Διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
13: Γιαλαμάς. Ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη υγιεινής.
12: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Γιαλαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 27520-99-385.
14: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 29.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Για το καλοκαίρι.

0: Star 929. Star 929. Είναι το καλοκαίρι σου.
1: Είναι η μουσική σου.

0: Εσύ στο κέντρο του κόσμου. Το αυτοκίνητό σου στο δικό του κέντρο. Εδώ, Βασιλάκο Σέντερ. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα ελαστικών Continental Uniroyal. Βασιλάκο Σέντερ. Όλες οι επώνυμες μάρκες ελαστικών, επιβατικών, μοτό και μεγάλων οχημάτων σε σούπερ τιμές. Παντός τύπου επισκευές ελαστικών, ζυγοστάθμιση και τμήμα επισκευής ζαντών. Βασιλάκο Σέντερ. 55 χρόνια είναι τιμή μας να προσφέρουμε ποιότητα σε κάθε εργασία μας. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Κόμβος Περιφερειακού. Τηλέφωνο 2751067218.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο στη δουλειά. Παντού.
2: Star 929. Μόνο επιτυχίες.
3: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό, στη Νέα Κίο. Τηλέφωνο 2751051586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 2751026165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
8: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
9: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
8: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία, θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική, ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
9: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
8: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
6: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
8: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
10: Κάθεσαι, αγνατεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
11: Η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου της Πελοποννήσου επιστρέφει στο Ναύπλιο. Από τις 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου, η πλατεία Ωνάση μετατρέπεται σε ένα μοναδικό χώρο συνάντησης για τους φίλους του βιβλίου. Δεκάδες εκδότες, χιλιάδες βιβλία για κάθε ηλικία και κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον. Επισκεφτείτε την έκθεση, γνωρίστε νέους τίτλους, αναζητήστε αγαπημένους συγγραφείς και απολαύστε τη μοναδική ατμόσφαιρα της μεγαλύτερης γιορτής του βιβλίου στην πόλη του Ναυπλίου. 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου. Καθημερινά 7:30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Πλατεία Ωνάση, Ναύπλιο. Συνδιοργάνωση Δήμος Ναυπλιαίων και Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
12: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
13: ασφάλεις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
14: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου. Με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα. Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου. Καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
15: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσικίσιο γάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
16: Τι, έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο. Έριξε λασποβροχή. Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα.
17: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην Άρια Ναυπλίου. Για ραντεβού 2752-024-195.
18: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
19: Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει.

0: Είσαι στον πρώτο. Star 929. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.

Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη σχολή Καπράνος ΕΕ.

0: τέλος.
1: Star 929. Ο πρώτος.
2: Γευστικές αποδράσεις στο Star 929.
3: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Ρόδο, που αποτελεί έναν από τους πιο καυτούς προορισμούς κάθε καλοκαίρι. Υποδέχεται τουρίστες από όλο τον πλανήτη χάρη στην ιστορία, τις καταγάλανες παραλίες και την απίθανη φιλοξενία που διαθέτει. Η παλιά πόλη με τα μεσαιωνικά στοιχεία και τα πελώρια τείχη της, η οδός Ιππωτών και το αρχαιολογικό και βυζαντινό μουσείο αποτελούν ένα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν. Εξερευνώντας το νησί με αυτοκίνητο, μην παραλείψεις τη Λίνδο, όπως και την παραλία Άντονι Κουίν, στην οποία γυρίζει τα κανόνια του Ναβαρόνε αλλά και ο Ζορμπάς. Αν αναζητάς διασκέδαση, το Φαλιράκι και το Μανδράκι είναι οι δικοί σου προορισμοί. Για τους λάτρεις του καλού φαγητού, η Ρόδος φημίζεται για τα εδέσματα της τοπικής της κουζίνας. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Δεν χρειάζονται αφορμές για ένα πολύτιμο δώρο, μόνο αγάπη και Τζαρίμα Jewelry. Αυθεντικές προτάσεις κοσμημάτων. Δώρο, γάμος, βάπτιση και επισκευές κοσμημάτων και ρολογιών παντός τύπου. Τζαρίμα Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.
5: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπόν διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
6: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752 30976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια. Ξεκίνα τη μέρα σου με καπρίτσιο στον καλό καφέ. Συνέχισε τη με ένα χειροποίητο πενιρλί αργής ορίμανσης σε πολλές λαχταριστές παραλλαγές. Πιο φρέσκο δεν γίνεται! Με μπακέτες που έχουν καπρίτσιο και κρουασάν βουτύρου. Βουτύρου! Γλυκά ή αλμυρά. Καπρίτσιο, coffee and snacks. Το έχεις κάθε μέρα! Από τις 7 το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι. Λεωφόρος Ασκληπιού 148, Άρια Ναυπλίου. Delivery 2752-0-210-90. Καπρίτσιο! Τώρα και στην eFood.
7: Τόσο απλά!
8: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Allergy Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 2751-0-22-913.
9: Η Elite της καθαριότητας.
10: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίο Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752 0 91 117.
0: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
7: Πιάσε τη γεύση σου. Ίδια απόλαυση εδώ και 10 χρόνια. Αυτό είναι το Corner Café. Με την ίδια αξία, την ίδια ευγενική εξυπηρέτηση, την ίδια ποιότητα. Και με τιμές που θα λατρέψεις. Η απόλυτη επιλογή στον καφέ σου. Οι φρέσκες φωλιάτες στο πρωινό σου. Οι χειροποίητες μπαγκέτες στο διάλειμμα σου. Corner Café. Καρπατσέλη και νέου ρωινού στη Νέα Τήρινθα. Ανοιχτά 5.30 το πρωί με 9 το βράδυ και delivery 8 με 2 το μεσημέρι. Corner Café. Ο καλύτερος καφές σε περιμένει στη γωνία.
11: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
12: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510 26 017.
13: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
14: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
15: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 29.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι.

0: Ξέρεις, εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι. Ε, υπάρχει.
1: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: Star 929.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
3: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
0: Η ώρα είναι 10.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου της Πελοποννήσου επιστρέφει στο Ναύπλιο. Από τις 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου, η πλατεία Ωνάση μετατρέπεται σε ένα μοναδικό χώρο συνάντησης για τους φίλους του βιβλίου. Δεκάδες εκδότες, χιλιάδες βιβλία για κάθε ηλικία και κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον. Λογοτεχνία, ιστορία, παιδικά βιβλία, δοκίμια, ποίηση και πολλές ακόμη εκδόσεις που αξίζει να ανακαλύψετε. Επισκεφτείτε την έκθεση, γνωρίστε νέους τίτλους, αναζητήστε αγαπημένους συγγραφείς και απολαύστε τη μοναδική ατμόσφαιρα της μεγαλύτερης γιορτής του βιβλίου στην πόλη του Ναυπλίου. 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου. Καθημερινά 7.30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Πλατεία Ωνάση, Ναύπλιο. Συνδιοργάνωση Δήμος Ναυπλιαίων και Πανελλήνια Ομοσποδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
0: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
6: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
7: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22223. Sombre Cosmetics.
8: Υπόχασα ΕΒΕ Dream House.
9: Το σπίτι των ονείρων σας, αλλά και ο επαγγελματικός σας χώρος, είναι γεγονός. Τσιπόκασα ΕΒΕ. Δύναμή μας είναι η ποιότητα, η ποικιλία, η αντοχή, η άνεση, η πολυτέλεια. Με μοναδικές προτάσεις από τους πιο γνωστούς οίκους στο χώρο μας. Για το μπάνιο, το δάπεδο, την κουζίνα, το έπιπλο, την κρεβατοκάμαρα και το γραφείο σας. Ό,τι έχετε ονειρευτεί με τη σφραγίδα
8: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House.
9: Στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 25 657.
10: Νίκο! Νίκο καφέ! Νίκο πεινάω! Νίκο, τελείωσε το απορριπαντικό! Μόνο εμένα φωνάζουν! Από σήμερα, τέλος! Θέλεις κάτι? Φώναξε Τσακ Μπαμ!

0: τσακ μπαμ, έφτασε στην πόρτα σου. Και για τις βόλτες σου, πίνεις τις καφεδάρες σου εδώ και έχεις και άνετο πάρκινγκ. Market & Coffee, τσακ μπαμ. Χαριλάου Τρικούπη 9. Delivery 2752 181808. Για την ευκολία σας, διαθέτουμε και διανομή εμφιαλωμένων νερών κατοίκων.
1: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος! Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες!
2: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά!
1: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο!
2: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά!
1: Και τι άλλο?
2: Πολλά! Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb! Το ψάχνεις! Στο Astro Market το βρίσκεις! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
3: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Κέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
0: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
3: Με άριστα προϊόντα σε
0: θερμομονωτικά,
3: ηχομονωτικά,
0: στεγανοτικά,
3: γυψοσανίδες,
0: σκεπές,
3: υδρορροές,
0: ασφαλτόπανα,
3: ηχομονωτικά,
0: κόλλες,
3: χρώματα,
0: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
3: Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
0: Ντουροστίκ,
3: Ιζωμάτ,
0: Μαπέι,
3: Συντέκνο,
0: Πένετρον,
3: Μαρμολάιν
0: και κορυφαία χρώματα Vitex.
3: Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
0: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος Γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
4: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sunfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sunfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
5: Star 929. Ο πρώτος στην Αργότητα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φουρνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπά.

0: στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο σαλαμπάτα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Το κύμα στα πόδια σου, το ηλιοβασίλεμα μπροστά σου και η μέρα δεν τελειώνει ποτέ. Seaside Beach Bar. Καφέ, κοκτέιλ, ποτό, φαγητό. Seaside Beach Bar. Δίπλα στο κύμα. All day, all summer. Seaside Beach Bar. Εδώ γράφονται οι διακοπές. Κάντια ναυπλίου.
2: Αχ, φοιτητική ζωή! Επιτέλους μόνο στο σπίτι!
3: Ένα σπίτι όλο δικό μου. Με έπιπλα και διακοσμητικά που επέλεξα εγώ. Και όλα home design.
4: Για να κάνεις φοιτητική ζωάρα, επέλεξε κρεβάτια, γραφεία, βιβλιοθήκες, καναπέδες, καρέκλες γραφείου και ό,τι άλλο χρειάζεται το δικό σου σπίτι σε απίστευτες τιμές, άτοκες δόσεις και μεταφορά, συναρμολόγηση στο χώρο σας. Δείτε όλα τα έπιπλα από κοντά στο Home Design, 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα.
3: Home Design, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού, για να τα βρεις και να τα πάρεις όλα.
4: Φοιτητής ή μαθητής. Home Design.
5: Και έμαθες κάτι?
6: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
5: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
6: Ποιος?
5: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
7: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38.
8: Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38.
7: Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά.
8: Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 2752025333 και 6972339461.
9: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
10: Παιδιά, καφές τώρα, επήγει.
11: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
12: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
11: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
13: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
12: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
11: Οκ, στάση εδώ, τελεία.
14: Κάλτι.
15: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
16: Θα κάνουμε μια στάση.
17: Κάλτι. Αρτοποιήματα Σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Κάλτι. Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 2752-097-666. Follow us on Instagram.
18: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 2752-092-372. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Πού αλλού?
19: Γεφυράκι. Κάθε Τρίτη με ζωντανή μουσική.
20: Το ευχηθήκατε! Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
21: Πατέτε το! Με φωνάζουνε τζι!
20: Το τζίλι! Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
22: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι.
0: υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 2751061961 και 6955606655.
14: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 2751024166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
22: Πόσο σίγουροι είστε για αυτό που τρώτε? Ήρθε η ώρα να το ψάξετε λίγο. Ήρθε η ώρα για Fresh Meat. Fresh Meat Λαγουδάκης. Ολόφρεσκα κρέατα για το καθημερινό σας τραπέζι. Φέρνει το πιάτο σας την απόλαυση στην πιο προσιτή τιμή. Fresh Meat. Ποιότητα και οικονομία γίνονται ένα. Άργους 73, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-099-403. Fresh Meat. Ώρα να μάθετε τι τρώτε.
23: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο. Εσύ στο κέντρο του κόσμου. Το αυτοκίνητό σου στο δικό του κέντρο. Εδώ, Βασιλάκο Σέντερ. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα ελαστικών Continental Uniroyal. Βασιλάκο Σέντερ. Όλες οι επώνυμες μάρκες ελαστικών, επιβατικών, μοτό και μεγάλων οχημάτων σε σούπερ τιμές. Παντός τύπου επισκευές ελαστικών, ζυγοστάθμιση και τμήμα επισκευής αντών. Βασιλάκο Σέντερ. 55 χρόνια είναι τιμή μας να προσφέρουμε ποιότητα σε κάθε εργασία μας. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Κόμβος Περιφερειακού. Τηλέφωνο 2751067218. Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
1: Αχ, θυμάμαι παλιά που άκουγα τον παππού μου να γυρίζει το απομεσήμερο από τα χωράφια με το αγροτικό του να μου γκρίζει στην ανηφόρα. Πάνε αυτές οι μέρες. Δεν θα ξανάρθουν ποτέ.
2: Α, τι να πω, να ζήσετε να το θυμάστε.
1: Αχ, παιδάκι, μια χαρά είναι ο παππούς μου. Απλά πήρε το ευρετικό Ford Ranger που πάει και με ρεύμα και δεν τον ακούμε πια.
0: Ο κόσμος άλλαξε. Το ίδιο και το pick-up σου. Νέο Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με τη μεγαλύτερη υποδύναμη. Ηλεκτρική αυτονομία έως 50 χιλιόμετρα και μικρότερη κατανάλωση από ποτέ. Επισκεφτείτε το Ford.gr για να μάθετε περισσότερα.
3: Ανακαλύψτε το Ford Ranger και την υπόλοιπη γκάμα επαγγελματικών οχημάτων στη Ford Benteniti. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ναυπλίου Άργους. Ναυπλίο.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
9: Media Strom. Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου.
10: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου. Με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου. Καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
11: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
12: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
13: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
14: Blueberry Coffee, for coffee lovers.
15: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
14: Blueberry Coffee, καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
16: Αμάν, πάει το λάστιχο, πάει και η ζάντα στη μέση του δρόμου.
17: Εντάξει, ευτυχώς υπάρχει και το κινητό.
16: Τηλέφωνο?
17: Όχι, το κινητό συνεργείο του Μπίμπα. 24 ώρες το 24ωρο εδώ.
18: Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
19: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Star 929. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.

Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.

0: 9.29. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751051586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisari.

0: βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτη τοποθέτηση ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
2: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-30976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια. Ξεκίνα τη μέρα σου με καπρίτσιο στον Καλό Καφέ. Συνέχισε έτσι με ένα χειροποίητο πενιρλί αργής ορίμανσης σε πολλές λαχταριστές παραλλαγές. Πιο φρέσκο δεν γίνεται! Με μπαγκέτες που έχουν καπρίτσιο και κρουασάν βουτύρου. Βουτύρου! Γλυκά ή αλμυρά. Καπρίτσιο, coffee and snacks. Το έχεις κάθε μέρα! Από τις 7 το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι. Λεωφόρος Ασκληπιού 148, Άρια Ναυπλίου. Delivery 2752-0-210-90. Καπρίτσιο! Τώρα και στην eFood. Τόσο απλά. Στην Ακτή Μιαούλη, απέναντι από τον Μπούρτσι, από το 1969 δεν χρειάζεται συστάσεις. Κοντογιώργος Καφέ. Καφές, ποτό, κοκτέιλ, φαγητό με την καλύτερη θέα. Το σημείο αναφοράς του Ναυπλίου. Κοντογιώργος All Day Καφέ. Το Ναύπλιο στα πόδια σου.
3: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
4: Καφεδάκι.
3: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
4: Μισό ουζάκι.
3: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
4: Νωρίς θα φύγουμε.
3: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 2751-047-745. Ταβέρνα Αυλή. Υπό νέα διεύθυνση, πρώην Κατσίνη.
5: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
2: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
5: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 2752-0-92-403.
6: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
7: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
6: Α, ναι. Τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
8: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
6: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
5: Τηλέφωνο 27510-42474.
6: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
2: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο Ένα Σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα Σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα Σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
9: Τι
4: έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο. Έριξε λασποβροχή. Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα.
3: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην άρια ναυπλίου. Για ραντεβού 27520-24-195.
9: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

Η αξία του πολύτιμη. Οι λεπτομέρειες μοναδικές. Είναι το κόσμημα που επέλεξες από το κοσμηματοπολείο Τζαρίμας. Ασήμι χρυσός. Και για τη μοναδική στιγμή της ζωής σας, αφήστε σε εμάς τις πολύτιμες λεπτομέρειες μοναδικής πολυτέλειας μονόπετρα με γεμολογική πιστοποίηση γνησιότητας. Τζαρίμας Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.

0: παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στην Αργολίδα δύο μοναδικές θεατρικές παραστάσεις. 20 και 21 Αυγούστου, οι γυναίκες της Αλκιονίας, στον αρχαιολογικό χώρο Λέρνας. 22 και 23 Αυγούστου, πώς ευρεθήκαμε εδώ πέρα, στον αρχαιολογικό χώρο Μυκηναϊκής Ακρόπολης Τήρινθας. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
4: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Allerg Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας, με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510 22 913.
5: Η ελίτ της καθαριότητας.
6: Ό,τι πιο μορφό είναι.
7: Ο αγαπημένος Χρήστος Μενιδιάτης live. Παρασκευή 14 Αυγούστου στην Ασίνινα Πλοίου. Μαζί του η Μαρία Καρλάκη, η Ευελίνα Κατσιάκου, ο Γιώργος Στέφας. Παρασκευή 14 Αυγούστου στην Ασίνινα Πλοίου. Χρήστος Μενιδιάτης live. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσετε. Σας περιμένουμε όλους σε μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη μουσική και διασκέδαση. Διοργάνωση Παναθηναϊκός Γυμναστικός Σύλλογος.
8: Το κύμα στα πόδια σου, το ηλιοβασίλεμα μπροστά σου και η μέρα δεν τελειώνει ποτέ. Seaside Beach Bar. Καφέ, κοκτέιλ, ποτό, φαγητό. Seaside Beach Bar. Δίπλα στο κύμα. All day, all summer. Seaside Beach Bar. Εδώ γράφονται οι διακοπές. Κάντια Ναυπλίου.
9: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σχέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά. Εσύ ακόμη κάτω είσαι. Σχέλο. Ρέστο καφέ μπαρ. Rooftop culture starts here. Ναυπλίου Νέα Σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
10: Η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου της Πελοποννήσου επιστρέφει στο Ναύπλιο. Από τις 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου, η πλατεία Ωνάση μετατρέπεται σε ένα μοναδικό χώρο συνάντησης για τους φίλους του βιβλίου. Δεκάδες εκδότες, χιλιάδες βιβλία για κάθε ηλικία και κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον. Επισκεφτείτε την έκθεση, γνωρίστε νέους τίτλους, αναζητήστε αγαπημένους συγγραφείς και απολαύστε τη μοναδική ατμόσφαιρα της μεγαλύτερης γιορτής του βιβλίου στην πόλη του Ναυπλίου. 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου. Καθημερινά 7.30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Πλατεία Ωνάση, Ναύπλιο. Συνδιοργάνωση Δήμος Ναυπλιαίων και Πανελλήνια Ομοσποδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
5: Πιάσε τη γεύση σου. Ίδια απόλαυση εδώ και 10 χρόνια. Αυτό είναι το Corner Cafe. Με την ίδια αξία, την ίδια ευγενική εξυπηρέτηση, την ίδια ποιότητα. Και με τιμές που θα λατρέψεις. Η απόλυτη επιλογή στον καφέ σου. Οι φρέσκες φωλιάτες στο πρωινό σου. Οι χειροποίητες μπαγκέτες στο διάλειμμά σου. Corner Cafe. Καρπατσέλη και νέου ρωινού στη Νέα Τήρινθα. Ανοιχτά 5.30 το πρωί με 9 το βράδυ και delivery 8 με 2 το μεσημέρι. Corner Cafe. Ο καλύτερος καφές σε περιμένει στη γωνία.
11: Νίκο! Νίκο καφέ! Νίκο πεινάω! Νίκο, τελείωσε το απορριπαντικό! Μόνο εμένα φωνάζουν! Από σήμερα, τέλος! Θέλεις κάτι? Φώναξε τσακ μπαμ!

0: Τσακ μπαμ, έφτασε στην πόρτα σου. Και για τις βόλτες σου, πίνεις τις καφεδάρες σου εδώ και έχεις και άνετο πάρκινγκ. Market & Coffee, τσακ μπαμ. Χαριλάου Τρικούπη 9. Delivery 2752 181808.
1: Για την ευκολία σας, διαθέτουμε και διανομή εμφιαλωμένων νερών κατοίκων.
2: Κάθεσε, αγναντεύει στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρείων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ Μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
4: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος, ιστορίες απόλαυσης.
5: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar, River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κηδερίου. Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα Burgers του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
6: You can't make everyone happy. You aren't a Queens Burger.
5: Queens. Taste the Burger Culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1 27511 00500. Ναύπλιο. Πολυζωήδου 3 27512 110 838.
7: Star 929.

0: Διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Star 929.
2: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.
1: Και το καλοκαίρι.

0: πρώτο στη δουλειά. Παντού. Start 9:29. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο.
5: Ο Νίκος Μακρόπουλος live.
4: Σε σένα μιλάω.
5: Το Σάββατο 29 Αυγούστου στο κτήμα Μελισσού.
4: Ακούς καρδιάς μου τον ήχο.
5: Νίκος Μακρόπουλος live. Σάββατο 29 Αυγούστου, κτήμα Μελισσού. Πάροδος παραλιακής μαγειού Νέας Κύου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942 47 91 19.
6: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 2750-26-165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimulis.gr.
7: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
8: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
7: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία, θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική, ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάραχτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
8: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
7: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
3: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
7: Επικοινωνήστε στο 699-39-510-79.
6: Αγγίζει το νερό. Κοιτάζει τη θάλασσα. Ακούει και απολαμβάνει τη μουσική. Μαζί του κι εσύ.

0: Beach Bar, παραλία Μήλων. Αυτή είναι η παραλία σου. Η παραλία σου. Fashion. Τι φάση. Bold Fashion. Και κάνε την εμφάνισή σου τάση. Bold Fashion. Για άντρες και γυναίκες. Bold Fashion. Ό,τι και αν διαλέξεις, είναι φάση Bold. Bold Fashion. Κάνε την επόμενή σου κίνηση και γίνε το next top icon. Bold Fashion. Argus 39. Και Bold Kids. Βρεφικό και παιδικό ρούχο. Argus 49. Bold Fashion and Bold Kids. Στο Ναύπλιο.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο ναυπλίο επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, ναυπλίο. Τηλέφωνο 27520-91117.
2: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-2222-3. Sombre Cosmetics.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Argus 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 929. Ο πρώτος. Ζούμε υγιεινά στο Star 929.
1: Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι από τις τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Καταναλώστε όλες τις ώρες της ημέρας. Θα σας χορτάσουν και θα σας ενυδατώσουν. Μία άλλη πηγή νερού είναι οι σούπες, που δεν είναι τόσο δημοφιλείς το καλοκαίρι, αλλά μήπως να το ξανασκεφτείτε. Μία κρύα σούπα με μπόλικα λαχανικά εποχής για ένα ελαφρύ γεύμα είναι ό,τι πρέπει και για κυρίως πιάτο προσθέτεις ψάρι ή κοτόπουλο. Λαχανικά με περιεκτικότητα σε νερό πάνω από 90% είναι το μαρούλι, το αγγούρι, το κολοκύθι, η ντομάτα και οι πιπεριές. Επίσης τα σμούδι είναι υπέροχα ροφήματα που φτιάχνονται εύκολα και στο σπίτι αν παγώσετε αγαπημένα σας φρούτα και τα αλέσετε μετά στο blender με soda water ή απλώς νερό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά,

0: όπως σας αρέσει. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις για να βρεις αυτό που ψάχνεις. Ειδική που και βεράντας για νέες προκλήσεις. Ιδανικές προτάσεις για κάθε επαγγελματικό εξοπλισμό. Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού. Για να τα πάρεις όλα. Στο 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Καλοκαίρι στο Home Design.
1: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 2752-092-372. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Πού αλλού?
2: Γεφυράκι. Κάθε Τρίτη με ζωντανή μουσική.
3: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Γκλάς για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. 6ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
0: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
4: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
5: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
6: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
7: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 929.
1: Καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
3: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο Το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής Το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
4: Το κύμα στα πόδια σου, το ηλιοβασίλεμα μπροστά σου και η μέρα δεν τελειώνει ποτέ. Seaside Beach Bar. Καφέ, κοκτέιλ, ποτό, φαγητό. Seaside Beach Bar. Δίπλα στο κύμα. All day, all summer. Seaside Beach Bar. Εδώ γράφονται οι διακοπές. Κάντια ναυπλίου.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος?

0: Media Strom.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
0: Πώς τολμά.
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
0: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
3: Media Strom. Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτίλ.
4: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sunfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sunfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες τιμές. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
5: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
6: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία για μια νέα ιστορία. Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine. Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 27520-22-299. Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
7: Η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου της Πελοποννήσου επιστρέφει στο Ναύπλιο. Από τις 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου, η πλατεία Ωνάση μετατρέπεται σε ένα μοναδικό χώρο συνάντησης για τους φίλους του βιβλίου. Δεκάδες εκδότες, χιλιάδες βιβλία για κάθε ηλικία και κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον. Λογοτεχνία, ιστορία, παιδικά βιβλία, δοκίμια, ποιήση και πολλές ακόμη εκδόσεις που αξίζει να ανακαλύψετε. Επισκεφτείτε την έκθεση, γνωρίστε νέους τίτλους, ζητήστε αγαπημένους συγγραφείς και απολαύστε τη μοναδική ατμόσφαιρα της μεγαλύτερης γιορτής του βιβλίου στην πόλη του Ναυπλίου. 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου. Καθημερινά 7.30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Πλατεία Ωνάση, Ναύπλιο. Συνδιοργάνωση Δήμος Ναυπλιαίων και Πανελλήνια Ομοσποδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
8: Μπήκαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε.
9: Όχι καλέ. Εδώ είναι Μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
10: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα. Επισκευή ζαντών. Ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
11: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
12: Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, συνδυάστε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας. Delivery ΙΚΤΕΟ και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ΙΚΤΕΟ Άργος. www.ipokas.gr.
13: Ipokasa Εβέ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
14: Η συνταγή περιλαμβάνει ποιότητα, οικονομία, παράδοση και λαχταριστή νοστιμιά. Fresh Meat Λαγουδάκης. Κρέατα άριστης ποιότητας μας φέρνουν πάντα στην πρώτη θέση των επιλογών σας. Η άμεση και φιλική εξυπηρέτηση μας διακρίνει. Fresh Meat φέρνει την απόλαυση στο πιάτο σας, χωρίς να σας κοστίσει ακριβά. Θα μας βρείτε Άργους 73 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 99 403. Fresh Meat. Εγγύηση ποιοτικής διατροφής.
15: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
16: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εσύ στο κέντρο του κόσμου. Το αυτοκίνητό σου στο δικό του κέντρο. Εδώ, Βασιλάκο Σέντερ. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα ελαστικών Continental Uniroyal. Βασιλάκο Σέντερ. Όλες οι επώνυμες μάρκες ελαστικών, επιβατικών, μοτό και μεγάλων οχημάτων σε σούπερ τιμές. Παντός τύπου επισκευές ελαστικών, ζυγοστάθμιση και τμήμα επισκευής αντών. Βασιλάκο Σέντερ. 55 χρόνια είναι τιμή μας να προσφέρουμε ποιότητα σε κάθε εργασία μας. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Κόμβος Περιφερειακού. Τηλέφωνο 2751067218.
1: Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.
2: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 86 8014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ξεκίνα τη μέρα σου με καπρίτσιο στον καλό καφέ. Συνέχισε έτσι με ένα χειροποίητο πενιρλί αργής ορίμανσης σε πολλές λαχταριστές παραλλαγές.
7: Πιο φρέσκο δεν γίνεται!
6: Με μπακέτες που έχουν καπρίτσιο και κρουασάν βουτύρου.
7: Βουτύρου!
6: Γλυκά ή αλμυρά. Καπρίτσιο, coffee and snacks.
7: Το έχεις κάθε μέρα!
6: Από τις 7 το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι. Λεωφόρος Ασκληπιού 148, Άρια Ναυπλίου. Delivery 27520-210-90. Καπρίτσιο. Τώρα και στην eFood.
7: Τόσο απλά.
8: Ό,τι πιο μορφό είναι.
9: Ο αγαπημένος Χρήστος Μενιδιάτης live. Παρασκευή 14 Αυγούστου στην Ασίνη Ναυπλίου. Μαζί του η Μαρία Καρλάκη, η Ευελίνα Κατσιάκου, ο Γιώργος Στέφας. Παρασκευή 14 Αυγούστου στην Ασίνη Ναυπλίου. Χρήστος Μενιδιάτης live. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσετε. Σας περιμένουμε όλους σε μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη μουσική και διασκέδαση. Διοργάνωση Παναθηναϊκός Γυμναστικός Σύλλογος.
10: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κηδερίου.
11: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς. Διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
12: Για Λαμάς. Ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη γηινής.
11: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για Λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 2752-099-385.
13: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
14: Το ευχηθήκατε! Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
15: Πατέτε το! Με φωνάζουνε Τζίνι!
14: Το Τζίνι! Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
16: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 2751061961 και 6955606655.
17: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
18: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
17: Α, ναι. Τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
19: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
17: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
20: Τηλέφωνο 27510-42474.
17: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
21: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
22: Καφεδάκι.
21: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
22: Μισό ουζάκι.
21: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
22: Νωρίς θα φύγουμε.
21: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27510-47-745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι.
23: Και έμαθες κάτι?
24: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
23: Ένας τρόπος υπάρχει να τον ξεκλειδώσουμε.
24: Ποιος?
23: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
25: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 2752-025-333 και 6972-33-9461.
26: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλήσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510-24-166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
27: Star 929.

0: παίζουν στον πρώτο. Star 929. Star 929.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι.

0: Δεν χρειάζονται αφορμές για ένα πολύτιμο δώρο, μόνο αγάπη και Τζαρίμα Jewelry. Αυθεντικές προτάσεις κοσμημάτων. Δώρο, γάμος, βάπτιση και επισκευές κοσμημάτων και ρολογιών παντός τύπου. Τζαρίμα Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Bendeniti Auto Group, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ναύπλιο, 6ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ναυπλίου Άργους.

0: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
1: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φουρνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο σαλαπάτα.
2: Instagram ή Facebook. Είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
3: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Micro Splitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 2751 022 913.
4: Η Elite της καθαριότητας.
5: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξωδικών.

0: ηλεκτρονικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
1: Επίλυσης. Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός. Μεγάλο Αλεξάνδρου 3. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752 30976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
2: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία για μια νέα ιστορία. Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine, στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 2752-022-299. Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
3: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
4: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεκτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
5: Παιδιά, καφές τώρα, επίγη.
6: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
7: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγάνο ψωμό και πυροσκή.
6: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
8: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
7: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
6: Οκ, στάση εδώ, τελεία, κάλτι.
0: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
9: Θα κάνουμε μια στάση.
10: Καλδί, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλδί, Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 2752-097-666. Follow us on Instagram.
11: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Γέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
12: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Γέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
13: Με άριστα προϊόντα σε
12: θερμομονωτικά,
13: ηχομονωτικά,
12: στεγανοτικά,
13: γυψοσανίδες,
12: σκεπές,
13: υδρορροές,
12: ασφαλτόπανα,
13: ηχομονωτικά,
12: κόλλες,
13: χρώματα,
12: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
13: Γέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
12: Ντουροστίκ,
13: Ιζωμάτ,
12: Μαπέι,
13: Συντέκνο,
12: Πένετρον,
13: Μαρμολάιν
12: και κορυφαία χρώματα Vitex.
13: Γέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
12: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
14: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος.
15: Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες.
16: Για πολυθρόνες στο Άστρο Μάρκετ, κοιτάξτε αριστερά.
17: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο.
16: Στο Άστρο Μάρκετ βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά.
17: Και τι άλλο?
16: Πολλά. Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb.
18: Το ψάχνεις. Στο Άστρο Μάρκετ το βρίσκεις. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop. astromarketstore.gr.
19: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Τότε είσαι στον πρώτο. Star 929.
1: Καλοκαίρι με επιτυχίες.

0: 29. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ό,τι πιο μορφό είναι
6: ο αγαπημένος Χρήστος Μενιδιάτης live. Παρασκευή 14 Αυγούστου στην Ασίλινα Πλοίου. Μαζί του η Μαρία Καρλάκη, η Ευελίνα Κατσιάκου, ο Γιώργος Στέφας. Παρασκευή 14 Αυγούστου στην Ασίλινα Πλοίου. Χρήστος Μενιδιάτης live. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσετε. Σας περιμένουμε όλους σε μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη μουσική και διασκέδαση. Διοργάνωση Παναθηναϊκός Γυμναστικός Σύλλογος.
7: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
8: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
7: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
8: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
7: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
4: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
7: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
9: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σιέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά.
10: Εσύ ακόμη κάτω είσαι.
9: Σιέλο. Resto Cafe Bar.
10: Rooftop culture starts here.
9: Ναυπλίου νέα σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
11: Αγγίζει το νερό, κοιτάζει τη θάλασσα, ακούει και απολαμβάνει τη μουσική. Μαζί του κι εσύ.

0: Beach Bar, παραλία Μήλων. Αυτή είναι η παραλία σου. Η παραλία σου. Πιάσε τη γεύση σου. Ίδια απόλαυση εδώ και 10 χρόνια. Αυτό είναι το Corner Cafe. Με την ίδια αξία, την ίδια ευγενική εξυπηρέτηση, την ίδια ποιότητα. Και με τιμές που θα λατρέψεις. Η απόλυτη επιλογή στον καφέ σου. Οι φρέσκες φωλιάτες στο πρωινό σου. Οι χειροποίητες μπαγκέτες στο διάλειμμά σου. Corner Cafe. Καρπατσέλη και νέου ρωινού στη Νέα Τήρινθα. Ανοιχτά 5.30 το πρωί με 9 το βράδυ και delivery 8 με 2 το μεσημέρι. Corner Cafe. Ο καλύτερος καφές σε περιμένει στη γωνία. Fashion. Τι φάση. Bold Fashion. Και κάνε την εμφάνισή σου τάση. Bold Fashion. Για άντρες και γυναίκες. Bold Fashion. Ό,τι και αν διαλέξεις είναι φάση Bold. Bold Fashion. Κάνε την επόμενη σου κίνηση και γίνε το next top icon. Volt Fashion. Argus 39. Και Volt Kids. Βρεφικό και παιδικό ρούχο. Argus 49. Volt Fashion and Volt Kids. Στο Ναύπλιο. Η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου της Πελοποννήσου επιστρέφει στο Ναύπλιο. Από τις 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου, η Πλατεία Ωνάση μετατρέπεται σε ένα μοναδικό χώρο συνάντησης για τους φίλους του βιβλίου. Δεκάδες εκδότες, χιλιάδες βιβλία για κάθε ηλικία και κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον. Επισκεφτείτε την έκθεση, γνωρίστε νέους τίτλους, αναζητήστε αγαπημένους συγγραφείς και απολαύστε τη μοναδική ατμόσφαιρα της μεγαλύτερης γιορτής του βιβλίου στην πόλη του Ναυπλίου. 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου. Καθημερινά 7.30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Πλατεία Ωνάση, Ναύπλιο. Συνδιοργάνωση Δήμος Ναυπλιαίων και Πανελλήνια Ομοσποδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Νίκο! Νίκο καφέ! Νίκο πεινάω! Νίκο, τελείωσε το απορριπαντικό! Μόνο εμένα φωνάζουν! Από σήμερα, τέλος. Θέλεις κάτι? Φώναξε τσακ μπαμ.

0: τσακ μπαμ, έφτασε στην πόρτα σου. Και για τις βόλτες σου, πίνεις τις καφεδάρες σου εδώ και έχεις και άνετο πάρκινγκ. Market & Coffee, τσακ μπαμ. Χαριλάου Τρικούπη 9. Delivery 2752 181808. Για την ευκολία σας, διαθέτουμε και διανομή εμφιαλωμένων νερών κατοίκων.
1: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
2: You can't make everyone happy. You aren't a Queens burger.
1: Queens. Taste the burger culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1 27511 00500. Ναύπλιο. Πολυζωήδου 3 27 52 110 18:38.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

929. Star 929. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: παιδιά. Σωστά, ακούω αυτό που θέλω.
1: Άχου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο.
4: Ο Νίκος Μακρόπουλος live.
3: Σε σένα μιλάω.
4: Το Σάββατο 29 Αυγούστου στο κτήμα Μελισσού.
3: Ακούς της καρδιάς μου τον ήχο.
4: Νίκος Μακρόπουλος live. Σάββατο 29 Αυγούστου, κτήμα Μελισσού. Πάροδος παραλιακής Ναυπλίου, Νέας Κύου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942-47-9119.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου με καπρίτσιο στον καλό καφέ. Συνέχισε έτοιμα ένα χειροποίητο πενιρλί αργής ορίμανσης σε πολλές λαχταριστές παραλλαγές. Πιο φρέσκο δεν γίνεται! Με μπακέτες που έχουν καπρίτσιο και κρουασάν βουτύρου.
6: Βουτύρου!
5: Γλυκά ή αλμυρά. Καπρίτσιο, coffee and snacks.
6: Το έχεις κάθε μέρα!
5: Από τις 7 το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι. Λεωφόρος Ασκληπιού 148, Άρια Ναυπλίου. Delivery 2752-0-210-90. Καπρίτσιο! Τώρα και στην eFood.
6: Τόσο απλά.
4: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός. Ενδοδαπέ.

0: θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός, Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
1: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752-070-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
2: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 2752-021-729 και κινητό 6936-07-0708.
3: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
4: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
5: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κηδερίου.
6: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
7: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
8: Blueberry Coffee for Coffee Lovers.
9: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
8: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
10: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς...

0: πρώτο στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Γευστικές αποδράσεις στο Star 929.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Ρόδο, που αποτελεί έναν από τους πιο καυτούς προορισμούς κάθε καλοκαίρι. Υποδέχεται τουρίστες από όλο τον πλανήτη χάρη στην ιστορία, τις καταγάλανες παραλίες και την απίθανη φιλοξενία που διαθέτει. Η παλιά πόλη με τα μεσαιωνικά στοιχεία και τα πελώρια τείχη της, η οδός υποτών και το αρχαιολογικό και βυζαντινό μουσείο αποτελούν ένα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν. Εξερευνώντας το νησί με αυτοκίνητο, μην παραλείψεις τη Λίνδο, όπως και την παραλία Άντονι Κουίν, στην οποία γυρίζει τα κανόνια του Ναβαρόνε αλλά και ο Ζορμπάς. Αν αναζητάς διασκέδαση, το Φαλιράκι και το Μανδράκι είναι οι δικοί σου προορισμοί. Για τους λάτρεις του καλού φαγητού, η Ρόδος φημίζεται για τα εδέσματα της τοπικής της κουζίνας. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και ειδηγινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510 51 586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Micro Splitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510 22 913.
6: Η ελίτ της καθαριότητας.
7: Το κύμα στα πόδια σου, το ηλιοβασίλεμα μπροστά σου και η μέρα δεν τελειώνει ποτέ. Seaside Beach Bar. Καφέ, κοκτέιλ, ποτό, φαγητό. Seaside Beach Bar. Δίπλα στο κύμα. All day, all summer. Seaside Beach Bar. Εδώ γράφονται οι διακοπές. Κάντια Ναυπλίου.
8: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 2 751 0 26 165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
9: Στην Ακτή Μιαούλη, απέναντι από τον Μπούρτζη, από το 1969 δεν χρειάζεται συστάσεις. Κοντογιώργος Καφέ. Καφές, ποτό, κοκτέιλ, φαγητό με την καλύτερη θέα. Το σημείο αναφοράς του Ναυπλίου. Κοντογιώργος All Day Cafe. Το Ναύπλιο στα πόδια σου.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
10: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
11: Πώς τολμά?
10: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
11: Αυτό είναι πρόκληση.
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
12: Media Strom. Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου της Πελοποννήσου επιστρέφει στο Ναύπλιο. Από τις 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου, η πλατεία Ωνάση μετατρέπεται σε ένα μοναδικό χώρο συνάντησης για τους φίλους του βιβλίου. Δεκάδες εκδότες, χιλιάδες βιβλία για κάθε ηλικία και κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον. Λογοτεχνία, ιστορία, παιδικά βιβλία, δοκίμια, ποιήση και πολλές ακόμη εκδόσεις που αξίζει να ανακαλύψετε. Επισκεφτείτε την έκθεση, γνωρίστε νέους τίτλους, αναζητήστε αγαπημένους συγγραφείς και απολαύστε τη μοναδική ατμόσφαιρα της μεγαλύτερης γιορτής του βιβλίου στην πόλη του Ναυπλίου. 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου. Καθημερινά 7.30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Πλατεία Ωνάση, Ναύπλιο. Συνδιοργάνωση Δήμος Ναυπλιαίων και Πανελλήνια Ομοσποδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
13: Ο αγαπημένος Χρήστος Μενιδιάτης live. Παρασκευή 14 Αυγούστου στην Ασίνη Ναυπλίου. Μαζί του η Μαρία Καρλάκη, η Ευελίνα Κατσιάκου, ο Γιώργος Στέφας. Παρασκευή 14 Αυγούστου στην Ασίνη Ναυπλίου. Χρήστος Μενιδιάτης live. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσετε. Σας περιμένουμε όλους σε μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη μουσική και διασκέδαση. Διοργάνωση Παναθηναϊκός Γυμναστικός Σύλλογος.
14: Star 929.

0: 29.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι.

0: Star 929. Star 929. Είναι το καλοκαίρι σου.
1: Είναι η μουσική σου.

0: 929. Ο πρώτος. Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
1: Και έμαθες κάτι?
2: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
1: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
2: Ποιος?
1: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
0: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο, δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 27520 25333 και 6972339461.
3: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλήσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510 24 166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
4: Τι έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο? Έριξε λασποβροχή. Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα.
5: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην Άρια Ναυπλίου. Για ραντεβού 27520 24 195.
6: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
7: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
8: Καφεδάκι.
7: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
8: Μισό ουζάκι.
7: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
8: Νωρίς θα φύγουμε.
7: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κυβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27510 47 745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι.
9: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
10: Σοβαρά τώρα.

0: Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
1: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί.
2: Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
3: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
2: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
4: Τηλέφωνο 27510-42474.
2: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
5: Πόσο σίγουροι είστε για αυτό που τρώτε? Ήρθε η ώρα να το ψάξετε λίγο. Ήρθε η ώρα για Fresh Meat. Fresh Meat Λαγουδάκης. Ολόφρεσκα κρέατα για το καθημερινό σας τραπέζι. Φέρνει στο πιάτο σας την απόλαυση στην πιο προσιτή τιμή. Fresh Meat. Ποιότητα και οικονομία γίνονται ένα. Άργους 73, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-99403. Fresh Meat. Ώρα να μάθετε τι τρώτε.
6: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 929. Star 929.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες.

0: κάτι αξίζει πραγματικά. Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
3: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
0: Η ώρα είναι 5.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
0: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στην Αργολίδα δύο μοναδικές θεατρικές παραστάσεις. 20 και 21 Αυγούστου, οι γυναίκες της Αλκιονίας, στον αρχαιολογικό χώρο Λέρνας. 22 και 23 Αυγούστου, πώς ευρεθήκαμε εδώ πέρα, στον αρχαιολογικό χώρο Μυκηναϊκής Ακρόπολης Τήρινθας. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες, προκρατήσεις, allofgreeceoneculture.gr.
6: Αγγίζει το νερό. Κοιτάζει τη θάλασσα. Ακούει και απολαμβάνει τη μουσική. Μαζί του κι εσύ.

0: Beach Bar, παραλία Μήλων. Αυτή είναι η παραλία σου. Η παραλία σου. Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος. Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες.
1: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά.
0: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο.
1: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά.
0: Και τι άλλο?
1: Πολλά. Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb. Το ψάχνεις. Στο Astro Market το βρίσκεις. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
2: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
3: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
2: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 2752-092-403.
4: Η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου της Πελοποννήσου επιστρέφει στο Ναύπλιο. Από τις 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου, η πλατεία Ωνάση μετατρέπεται σε ένα μοναδικό χώρο συνάντησης για τους φίλους του βιβλίου. Δεκάδες εκδότες, χιλιάδες βιβλία για κάθε ηλικία και κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον. Επισκεφτείτε την έκθεση, γνωρίστε νέους τίτλους, αναζητήστε αγαπημένους συγγραφείς και απολαύστε τη μοναδική ατμόσφαιρα της μεγαλύτερης γιορτής του βιβλίου στην πόλη του Ναυπλίου. 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου. Καθημερινά 7.30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Πλατεία Ωνάση, Ναύπλιο. Συνδιοργάνωση Δήμος Ναυπλιαίων και Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις, στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Για Λαμάς, ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη γηινής.
4: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για Λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 2752-099-385.
6: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
4: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία
7: για μια νέα ιστορία.
4: Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine. Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 2752-022-299.
7: Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
8: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
9: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκι στην κεντρική πλατεία. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
10: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Κέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
11: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑΕΕΕ.
10: Με άριστα προϊόντα σε
11: θερμομονωτικά,
10: ηχομονωτικά,
11: στεγανοτικά,
10: γυψοσανίδες,
11: σκεπές,
10: υδρορροές,
11: ασφαλτόπανα,
10: ηχομονωτικά,
11: κόλλες,
10: χρώματα,
11: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
10: Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
11: Ντουροστίκ,
10: Ιζωμάτ,
11: Μαπέι,
10: Συντέκνο,
11: Πένετρον,
10: Μαρμολάιν
11: και κορυφαία χρώματα Vitex.
10: Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑΕΕ.
11: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510 24270.
12: Star 929.

Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ. Suzuki Benvenuti. Έκτο χιλιόμετρο ναυπλίου Άργους.

0: επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φουρνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει, γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτα.

0: την Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και σύστο σαλαμπάτα. Ό,τι πιο
2: μορφό. Ο αγαπημένος Χρήστος Μενιδιάτης live. Παρασκευή 14 Αυγούστου στην Αθήνα Ναυπλίου. Μαζί του η Μαρία Καρλάκη, η Ευελίνα Κατσιάκου, ο Γιώργος Στέφας. Παρασκευή 14 Αυγούστου στην Ασίνη Ναυπλίου. Χρήστος Μενιδιάτης live. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσετε. Σας περιμένουμε όλους σε μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη μουσική και διασκέδαση. Διοργάνωση Παναθηναϊκός Γυμναστικός Σύλλογος.
3: Ο Νίκος Μακρόπουλος live.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Το Σάββατο 29 Αυγούστου στο κτήμα Μελισσού.
4: Ακούστης καρδιάς μου τον ήχο. Τι κάναμε.
3: Νίκος Μακρόπουλος live. Σάββατο 29 Αυγούστου κτήμα Μελισσού. Πάροδος παραλιακής Ναυπλίου Νέας Κύου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942 47 91 19. Τι κάναμε.
5: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sanfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sanfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
6: Το ευχηθήκατε. Το κάναμε. Γρήγορα.

0: Το Τζίνι. Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελημάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
1: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 2751061961 και 6955606655.
2: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 2752-092-372. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Πού αλλού?
3: Γεφυράκι. Κάθε Τρίτη με ζωντανή μουσική.
4: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου. Με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
5: Παιδιά, καφές τώρα, επήγη.
6: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
7: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγάνο ψωμό και πυροσκή.
6: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
8: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
7: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
6: Οκ, στάση εδώ, τελεία, κάλτι.
9: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
10: Θα κάνουμε μια στάση.
11: Καλδί, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλδί, Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 2752-097-666. Follow us on Instagram.
12: Στην ακτή μια ούλη, απέναντι από τον Μπούρτζι, από το 1969, δεν χρειάζεται συστάσεις. Κοντογιώργος Καφέ. Καφές, ποτό, κοκτέιλ, φαγητό με την καλύτερη θέα. Το σημείο αναφοράς του Ναυπλίου. Κοντογιώργος All Day Καφέ. Το Ναύπλιο στα πόδια σου.
13: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τη Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
14: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίου Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-091-117.
15: πάει το λάστιχο, πάει και η ζάντα. Στη μέση του δρόμου.
16: Εντάξει, ευτυχώς υπάρχει και το κινητό.
15: Τηλέφωνο.
16: Όχι, το κινητό συνεργείο του Μπίμπα. 24 ώρες το 24ωρο εδώ.
17: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
18: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
19: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
20: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
19: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
20: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752 023 073.
21: Star 929.

Star 929. Καλοκαίρι με επιτυχίες.

Η αξία του πολύτιμη. Οι λεπτομέρειες μοναδικές. Είναι το κόσμημα που επέλεξες από το κοσμηματοπουλείο Τζαρίμας. Ασήμι χρυσός. Και για τη μοναδική στιγμή της ζωής σας, αφήστε σε εμάς τις πολύτιμες λεπτομέρειες μοναδικής πολυτέλειας μονόπετρα με γεμολογική πιστοποίηση γνησιότητας. Τζαρίμας Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.

0: Είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο. Εσύ στο κέντρο του κόσμου. Το αυτοκίνητό σου στο δικό του κέντρο. Εδώ, Βασιλάκο Σέντερ. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα ελαστικών Continental Uniroyal. Βασιλάκο Σέντερ. Όλες οι επώνυμες μάρκες ελαστικών, επιβατικών, μοτό και μεγάλων οχημάτων σε σούπερ τιμές. Παντός τύπου επισκευές ελαστικών, ζυγοστάθμιση και τμήμα επισκευής αντών. Βασιλάκο Σέντερ. 55 χρόνια είναι τιμή μας να προσφέρουμε ποιότητα σε κάθε εργασία μας. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Κόμβος Περιφερειακού. Τηλέφωνο 27510 67218.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
3: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός. Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-309-76. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
4: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House.
5: Το σπίτι των ονείρων σας, αλλά και ο επαγγελματικός σας χώρος, είναι γεγονός. Τσιπόκασα ΕΒΕ. Δύναμή μας είναι η ποιότητα, η ποικιλία, η αντοχή, η άνεση, η πολυτέλεια. Με μοναδικές προτάσεις από τους πιο γνωστούς οίκους στο χώρο μας. Για το μπάνιο, το δάπεδο, την κουζίνα, το έπιπλο, την κρεβατοκάμαρα και το γραφείο σας. Ό,τι έχετε ονειρευτεί με τη σφραγίδα
4: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House.
5: Στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 25 657.
6: Αχ, φοιτητική ζωή! Επιτέλους μόνο στο σπίτι!
7: Ένα σπίτι όλο δικό μου. Με έπιπλα και διακοσμητικά που επέλεξα εγώ. Και όλα home design.
8: Για να κάνεις φοιτητική ζωάρα, επέλεξε κρεβάτια, γραφεία, βιβλιοθήκες, καναπέδες, καρέκλες γραφείου και ό,τι άλλο χρειάζεται το δικό σου σπίτι σε απίστευτες τιμές, άτοκες δόσεις και μεταφορά, συναρμολόγηση στο χώρο σας. Δείτε όλα τα έπιπλα από κοντά στο Home Design, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα.
9: Home Design, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού, για να τα βρεις και να τα πάρεις όλα.
8: Φοιτητής ή μαθητής. Home Design.
10: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
11: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
10: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία, θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική, ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
11: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
10: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
12: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
10: Επικοινωνήστε στο 699-39-510-79.
13: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 22 22 3. Sombre Cosmetics.
14: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
15: You can't make everyone happy. You aren't the Queens Burger.
14: Queens. Taste the Burger Culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1, 27511, 00500. Ναύπλιο. Πολυζωήδου 3, 27521038.
10: ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης, νέα υπηρεσία πλυντηρίου. Στο ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης η φροντίδα του οχήματός σας γίνεται ολοκληρωμένη. Εποφεληθείτε από την ευκολία να συνδυάσετε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή εσείς επιθυμείτε. ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας για την υπηρεσία πλυντηρίου στο 10611 και στο 2751 10111.
16: Πιάσε τη γεύση σου. Ίδια απόλαυση εδώ και 10 χρόνια. Αυτό είναι το Corner Café. Με την ίδια αξία, την ίδια ευγενική εξυπηρέτηση, την ίδια ποιότητα. Και με τιμές που θα λατρέψεις. Η απόλυτη επιλογή στον καφέ σου. Οι φρέσκες φωλιάτες στο πρωινό σου. Οι χειροποίητες μπαγκέτες στο διάλειμμά σου. Corner Café. Καρπατσέλη και νέου ρωινού στη Νέα Τήρινθα. Ανοιχτά 5.30 το πρωί με 9 το βράδυ και delivery 8 με 2 το μεσημέρι. Corner Café. Ο καλύτερος καφές σε περιμένει στη γωνία.
17: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
18: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
19: Η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου της Πελοποννήσου επιστρέφει στο Ναύπλιο. Από τις 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου, η πλατεία Ωνάση μετατρέπεται σε ένα μοναδικό χώρο συνάντησης για τους φίλους του βιβλίου. Δεκάδες εκδότες, χιλιάδες βιβλία για κάθε ηλικία και κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον. Λογοτεχνία, ιστορία, παιδικά βιβλία, δοκίμια, ποιήση και πολλές ακόμη εκδόσεις που αξίζει να ανακαλύψετε. Επισκεφτείτε την έκθεση, γνωρίστε νέους τίτλους, ζητήστε αγαπημένους συγγραφείς και απολαύστε τη μοναδική ατμόσφαιρα της μεγαλύτερης γιορτής του βιβλίου στην πόλη του Ναυπλίου. 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου. Καθημερινά 7.30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Πλατεία Ωνάση, Ναύπλιο. Συνδιοργάνωση Δήμος Ναυπλιαίων και Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
20: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κηδερίου.
21: Νίκο! Νίκο καφέ! Νίκο πεινάω! Νίκο, τελείωσε το απορριπαντικό! Μόνο εμένα φωνάζουν! Από σήμερα, τέλος! Θέλεις κάτι? Φώναξε τσακ μπαμ!

και τσακ μπαμ, έφτασε στην πόρτα σου. Και για τις βόλτες σου, πίνεις τις καφεδάρες σου εδώ και έχεις και άνετο πάρκινγκ. Market & Coffee, τσακ μπαμ. Χαριλάου Τρικούπι 9. Delivery 2752 181808. Για την ευκολία σας, διαθέτουμε και διανομή εμφιαλωμένων νερών κατοίκων. Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Ξέρεις, εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι. Ε, υπάρχει Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510-66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.

0: 9.29. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά. Μικρός μεγάλος, εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά.

0: Ούτε σπίτι είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 2751026165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
3: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Allerg Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 2751 022 913.
4: Η ελίτ της καθαριότητας.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Mediastrom. Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτίου.
8: Αγγίζει το νερό. Κοιτάζει τη θάλασσα. Ακούει και απολαμβάνει τη μουσική. Μαζί του κι εσύ.

0: Beach Bar, παραλία Μήλων. Αυτή είναι η παραλία σου. Η παραλία σου.
1: Παιδιά, καφές τώρα, επήγει.
2: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
3: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγανόψωμο και πυροσκή.
2: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
4: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
3: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
2: Οκ, στάση εδώ, τελεία.
0: Κάλτι.
1: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
5: Θα κάνουμε μια στάση.
0: Καλδί, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλδί, ενδεκάτη, κέντρο ναυπλίου. Delivery 2752-097-666. Follow us on Instagram.
1: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
6: Αποφρακτική ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
7: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο ναυπλίο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
1: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Χέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
8: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ.
1: Με άριστα προϊόντα σε
8: θερμομονωτικά,
1: ηχομονωτικά,
8: στεγανοτικά,
1: γυψοσανίδες,
8: σκεπές,
1: υδρορροές,
8: ασφαλτόπανα,
1: ηχομονωτικά,
8: κόλλες,
1: χρώματα,
8: εργαλεία εξαρτήτων.

0: με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες. Τζέμα Αθανάσιος Γ. Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες. Ντουροστίκ, Ιζομάτ, Μαπέι, Συντέκνο, Πένετρον, Μαρμολάιν και κορυφαία χρώματα Vitex. Τζέμα Αθανάσιος Γ. Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
1: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
2: Κάθεσαι, αγνατεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Fashion, fashion. Τι φάση. Bold Fashion. Και κάνε την εμφάνισή σου τάση. Bold Fashion. Για άντρες και γυναίκες. Bold Fashion. Ό,τι και αν διαλέξεις, είναι φάση Bold. Bold Fashion. Κάνε την επόμενή σου κίνηση και γίνε το next top icon. Bold Fashion. Argus 39. Και Bold Kids. Βρεφικό και παιδικό ρούχο. Argus 49. Bold Fashion and Bold Kids. Στο Ναύπλιο.
4: Η συνταγή περιλαμβάνει ποιότητα, οικονομία, παράδοση και λαχταριστή νοστιμιά. Fresh Meat Λαγουδάκης. Κρέατα άριστης ποιότητας μας φέρνουν πάντα στην πρώτη θέση των επιλογών σας. Η άμεση και φιλική εξυπηρέτηση μας διακρίνει. Fresh Meat φέρνει την απόλαυση στο πιάτο σας, χωρίς να σας κοστίσει ακριβά. Θα μας βρείτε Άργους 73 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-99403. Fresh Meat. Εγγύηση ποιοτικής διατροφής.
5: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: FM. Είσαι στον πρώτο. Star 929. Star 929. Είναι το καλοκαίρι σου.
1: Είναι η μουσική σου.

Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φουρνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει, γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και σύστο σαλαπάτα.
2: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και ειδηγινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751 051 586. Υπερ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω. Άχου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα. Εσύ στο κέντρο του κόσμου. Το αυτοκίνητό σου στο δικό του κέντρο. Εδώ, Βασιλάκο Σέντερ. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα ελαστικών Continental Uniroyal. Βασιλάκο Σέντερ. Όλες οι επώνυμες μάρκες ελαστικών, επιβατικών, μοτό και μεγάλων οχημάτων σε σούπερ τιμές. Παντός τύπου επισκευές ελαστικών, ζυγοστάθμιση και τμήμα επισκευής ζαντών. Βασιλάκο Σέντερ. 55 χρόνια είναι τιμή μας να προσφέρουμε ποιότητα σε κάθε εργασία μας. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Κόμβος Περιφερειακού. Τηλέφωνο 2751-067-218.
2: Αχ, θυμάμαι παλιά που άκουγα τον παππού μου να γυρίζει το απομεσήμερο από τα χωράφια με το αγροτικό του να μου γκρίζει στην ανηφόρα. Πάνε αυτές οι μέρες. Δεν θα ξανάρθουν ποτέ.
3: Α, τι να πω, να ζήσετε να το θυμάστε.
2: Όχι, παιδάκι, μια χαρά είναι ο παππούς μου. Απλά πήρε το ευρετικό Ford Ranger που πάει και με ρεύμα και δεν τον ακούμε πια.
1: Ο κόσμος άλλαξε. Το ίδιο και το pick-up σου. Νέο Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με τη μεγαλύτερη υποδύναμη. Ηλεκτρική αυτονομία έως 50 χιλιόμετρα και μικρότερη κατανάλωση από ποτέ. Επισκεφτείτε το Ford.gr για να μάθετε περισσότερα.
4: Ανακαλύψτε το Ford Ranger και την υπόλοιπη γκάμα επαγγελματικών οχημάτων στην Ford Μπεντενίτη. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ναυπλίου Άργου. Ναυπλίο.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
7: Καφεδάκι.
6: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
7: Μισό ουζάκι.
6: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
7: Νωρίς θα φύγουμε.
6: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 2751-047-745. Ταβέρνα Αυλή. Υπό νέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι.
5: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
8: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ, τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
9: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
10: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
9: Α, ναι. Τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
11: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
9: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
12: Τηλέφωνο 27510-42474.
9: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
13: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Για Λαμάς, Ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη υγιεινής.
13: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 2752-099-385.
7: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεκτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
12: Το ευχηθήκατε? Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
14: Πατέτε το! Με φωνάζουνε τζι!
12: Το τζίλι! Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
15: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 2751-061-961 και 6955-60-6655.
16: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
17: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
16: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 2752-092-403.
18: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
19: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
20: Blueberry Coffee. For coffee lovers.
21: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
20: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
22: Η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου της Πελοποννήσου επιστρέφει στο Ναύπλιο. Από τις 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου, η πλατεία Ωνάση μετατρέπεται σε ένα μοναδικό χώρο συνάντησης για τους φίλους του βιβλίου. Δεκάδες εκδότες, χιλιάδες βιβλία για κάθε ηλικία και κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον. Επισκεφτείτε την έκθεση, γνωρίστε νέους τίτλους, αναζητήστε αγαπημένους συγγραφείς και απολαύστε τη μοναδική ατμόσφαιρα της μεγαλύτερης γιορτής του βιβλίου στην πόλη του Ναυπλίου. 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου. Καθημερινά 7.30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Πλατεία Ωνάση, Ναύπλιο. Συνδιοργάνωση Δήμος Ναυπλιαίων και Πανελλήνια Ομοσποδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
23: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει
1: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
2: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974-868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.

0: αυτοκίνητο στη δουλειά. Παντού. Start 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα

0: 2-10-97-99.
1: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σχέλο, πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά. Εσύ ακόμη κάτω είσαι. Σχέλο, ρέστο καφέ μπαρ. Rooftop culture starts here. Ναυπλίου νέα σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
2: Νίκο! Νίκο καφέ! Νίκο πεινάω! Νίκο, τελείωσε το απορριπαντικό! Μόνο εμένα φωνάζουν! Από σήμερα, τέλος! Θέλεις κάτι? Φώναξε τσακ μπαμ!

0: και τσακ μπαμ, έφτασε στην πόρτα σου. Και για τις βόλτες σου, πίνεις τις καφεδάρες σου εδώ και έχεις και άνετο πάρκινγκ. Market & Coffee, τσακ μπαμ. Χαριλάου Τρικούπη 9. Delivery 2752 181808. Για την ευκολία σας, διαθέτουμε και διανομή ενφιαλωμένων νερών κατοίκων.
1: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sunfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sunfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
2: Fashion. Τι φάση. Bold Fashion. Και κάνε την εμφάνισή σου τάση. Bold Fashion. Για άντρες και γυναίκες. Bold Fashion. Ό,τι και αν διαλέξεις, είναι φάση Bold. Bold Fashion. Κάνε την επόμενη σου κίνηση και γίνε το next top icon. Bold Fashion. Argus 39. Και Bold Kids. Βρεφικό και παιδικό ρούχο. Argus 49. Bold Fashion and Bold Kids. Στο Ναύπλιο. Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
3: Τι, έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο? Έριξε λασποβροχή? Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα?
4: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην Άρια Ναυπλίου. Για ραντεβού 27520-24195.
5: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
6: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
7: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό.

0: Ηρακλείου 52.
1: Και έμαθες κάτι?
2: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
1: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
2: Ποιος?
1: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς. Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο, δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 2752025333 και 6972339461.
3: Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. Ικτέο Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, συνδυάστε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας. Delivery Ικτέο και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ικτέο Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο Ικτέο Άργος.
4: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: χρειάζονται αφορμές για ένα πολύτιμο δώρο, μόνο αγάπη και Τζαρίμα Jewelry. Αυθεντικές προτάσεις κοσμημάτων. Δώρο, γάμος, βάπτιση και επισκευές κοσμημάτων και ρολογιών παντός τύπου. Τζαρίμα Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: έκφραση είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
1: Star 929. Ο πρώτος.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
4: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
3: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
4: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
3: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
5: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
3: Επικοινωνήστε στο 699-39-510-79.
6: Αγγίζει το νερό. Κοιτάζει τη θάλασσα. Ακούει και απολαμβάνει τη μουσική. Μαζί του κι εσύ.

0: Beach Bar, παραλία Μήλων. Αυτή είναι η παραλία σου. Η παραλία σου. Αντώνιε, ξύπνα.
1: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
0: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
1: Πώς τολμά?
0: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
1: Αυτό είναι πρόκληση.
0: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
3: Media Strom. Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου.
4: Το καλοκαίρι έφτασε στο χώρο σας. Home Design. Διαμορφώστε τον εξωτερικό σας χώρο όπως αγαπάτε, σε τιμές όπως σας αρέσει. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις για να βρεις αυτό που ψάχνεις. Ειδική που και βεράντας για νέες προκλήσεις. Ιδανικές προτάσεις για κάθε επαγγελματικό εξοπλισμό. Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού. Για να τα πάρεις όλα. Στο τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δάλα Μανάρα. Καλοκαίρι στο Home Design.
0: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κιβερίου. Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
5: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση, χέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
6: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ.
5: Με άριστα προϊόντα σε
6: θερμομονωτικά,
5: ηχομονωτικά,
6: στεγανοτικά,
5: γυψοσανίδες,
6: σκεπές,
5: υδρορροές,
6: ασφαλτόπανα,
5: ηχομονωτικά,
6: κόλλες,
5: χρώματα,
6: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
5: Χέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
6: Ντουροστίκ,
5: Ιζομάτ,
6: Μαπέι,
5: Συντέκνο,
6: Πένετρον,
5: Μαρμολάιν
6: και κορυφαία χρώματα Vitex.
5: Χέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ.
6: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
0: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία
7: για μια νέα ιστορία.
0: Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine. Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου. Στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 27520-22299.
7: Κολέγκας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
8: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίου Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-91117.
9: Στην Ακτή Μιαούλη, απέναντι από τον Μπούρτζη, Από το 1969 δεν χρειάζεται συστάσεις. Κοντογιώργος Καφέ. Καφές, ποτό, κοκτέιλ, φαγητό με την καλύτερη θέα. Το σημείο αναφοράς του ναυπλίου. Κοντογιώργος All Day Καφέ. Το ναύπλιο στα πόδια σου.
10: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 2752092372. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Πού αλλού?
11: Γεφυράκι. Κάθε Τρίτη με ζωντανή μουσική.
12: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Star 929. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.

προσγείτης τα πόλα διάσει να έχεις χώρο να μείνεις και ο καημός μεγαλώνει δεσκίνη.

Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει, γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Star 929.
3: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
2: Ο πρώτος.
4: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι. Ε, υπάρχει
5: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύπτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο.

0: χωρίς καθυστερήσεις.
1: Επίλυσης. Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός. Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752 30976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
2: Το κύμα στα πόδια σου, το ηλιοβασίλεμα μπροστά σου και η μέρα δεν τελειώνει ποτέ. Seaside Beach Bar. Καφέ, κοκτέιλ, ποτό, φαγητό. Seaside Beach Bar. Δίπλα στο κύμα. All day, all summer. Seaside Beach Bar. Εδώ γράφονται οι διακοπές. Κάντια Ναυπλίου.
3: Η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου της Πελοποννήσου επιστρέφει στο Ναύπλιο. Από τις 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου, η πλατεία Ωνάση μετατρέπεται σε ένα μοναδικό χώρο συνάντησης για τους φίλους του βιβλίου. Δεκάδες εκδότες, χιλιάδες βιβλία για κάθε ηλικία και κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον. Λογοτεχνία, ιστορία, παιδικά βιβλία, δοκίμια, ποιήση και πολλές ακόμη εκδόσεις που αξίζει να ανακαλύψετε. Επισκεφτείτε την έκθεση, γνωρίστε νέους τίτλους, ζητήστε αγαπημένους συγγραφείς και απολαύστε τη μοναδική ατμόσφαιρα της μεγαλύτερης γιορτής του βιβλίου στην πόλη του Ναυπλίου. 31 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου. Καθημερινά 7.30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Πλατεία Ωνάση, Ναύπλιο. Συνδιοργάνωση Δήμος Ναυπλιαίων και Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
4: Πήγαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε.
5: Όχι καλέ. Εδώ είναι Μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
6: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα. Επισκευή ζαντών. Ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
7: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
8: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
9: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος! Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες!
10: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά!
9: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο!
10: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά!
9: Και τι άλλο?
10: Πολλά! Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb!
11: Το ψάχνεις. Στο Astro Market το βρίσκεις. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
12: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22223. Sombre Cosmetics.
13: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.
1: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
2: You can't make everyone happy. You aren't a Queens burger.
1: Queens. Taste the burger culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1 27511 00500. Ναύπλιο. Πολυζωήδου 3 2752 110 18:38.
3: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
4: Καφεδάκι.
3: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
4: Μισό ουζάκι.
3: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
4: Νωρίς θα φύγουμε.
3: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 51 0 47 745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση πρώην Κατσίρι.
5: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

παίζουν στον πρώτο. Star 929. Star 929. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
2: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
3: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
2: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί.
4: Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
5: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
4: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
6: Τηλέφωνο 27510-42474.
4: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

29. Καλοκαίρι με επιτυχίες. Star 929. Δυνάμωσε το.

Καλοκαίρι στον Star 929.

0: 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο.
0: Ο Νίκος Μακρόπουλος live.
1: Σε σένα μιλάω.
0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου στο κτήμα Μελισσού.
1: Ακούς της καρδιάς μου τον ήχο. Τι κάναμε.
0: Νίκος Μακρόπουλος live. Σάββατο 29 Αυγούστου, κτήμα Μελισσού. Πάροδος παραλιακής ναυπλίου Νέας Κύου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942-479119.
2: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σιέλο, πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά. Εσύ ακόμη κάτω είσαι. Σιέλο, Resto Cafe Bar. Rooftop culture starts here. Ναυπλίου Νέας Κύου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο. Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κηδερίου. Στην ακτή Μιαούλη, απέναντι από τον Μπούρτσι, από το 1969 δεν χρειάζεται συστάσεις. Κοντογιώργος Καφέ. Καφές, ποτό, κοκτέιλ, φαγητό με την καλύτερη θέα. Το σημείο αναφοράς του ναυπλίου. Κοντογιώργος All Day Cafe. Το ναύπλιο στα πόδια σου.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 29.
1: Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
2: Έχω φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: στο Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Άχου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
2: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα. Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: ξεκίνησε στον πρώτο. Star 929. Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: παίζουν στον πρώτο Star 929. Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Summer Mix.
3: Valentino. Non-stop.

0: τότε είσαι στον πρώτο. Star 929. Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929. Βάλε την.

929. Star 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.

0: παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
2: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: Star 929. Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Άχου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
1: Καλοκαίρι με επιτυχίες.
0: Star 929. Δυνάμωσε το.

0: Star 929. Star 929. Είναι το καλοκαίρι σου.
1: Είναι η μουσική σου.

0: Τότε είσαι στον πρώτο. Star 929. Star 929.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι.
2: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.